0: μια συνεργασία για την Τόβλο μαζί με τον αγαπημένο Βέλγο Στρομέ. Ήταν το The Flair στο New Music Show και πάω τώρα στην Τάιλα, τη οποία τα τραγούδια κάνουν χαμό στα ραδιόφωνα και τα dance floors ταυτόχρονα. Έχει δημιουργήσει μια σειρά από επιτυχίες που έχουν ξεχωρίσει, ενώ η ίδια λέει πάντα κάτι προσωπικό μέσα από αυτά. Πιο πρόσφατο παράδειγμα, το ολοκένουργιο Is It Love, στο οποίο με απόλυτη ειλικρίνεια παραδέχεται ότι δεν υπάρχει πια αγάπη αν δεν υπάρχουν δάκρυα. Εκτός από τη μουσική, η Τάιλα τα σπάει και στον κόσμο της μόδας. Η ιστορική της εμφάνιση στο Met Gala με το περίφημο φόρεμα από άμμο του οίκου Balmain έμεινε στην ιστορία ως μία από τις πιο viral στιγμές της σύγχρονης pop κουλτούρας, γιατί κυριολεκτικά δεν μπορούσε να περπατήσει και χρειάστηκε να τη σηκώσουν στις σκάλες. Από τότε βέβαια οι οίκοι υψηλής ραπτικής την διεκδικούν για την πρώτη σειρά των Fashion Week σε Παρίσι και Μιλάνο. Πρώτη νέα κυκλοφορία για σήμερα Τετάρτη στο New Music Show.
1: Hello, this is Tyler and you can check out my new song.

Αυτός ήταν ο Charlie Gere, πρώην μοντέλο και νυν μουσικός και σαξοφωνίστας My Madonna στο New Music Show και από εδώ στον Felix Yen, ο οποίος θεωρείται ένας από τους σημαντικότερους εκπροσώπους της σύγχρονης ευρωπαϊκής dance σκηνής. Έγινε παγκοσμίως γνωστός με το remix του Cheerleader του Omi, το οποίο κατέκτησε τα charts σε δεκάδες χώρες, ενώ στην πορεία συνεργάστηκε με μερικά από τα μεγαλύτερα ονόματα της μουσικής. Για το νέο του single στράφηκε βόρεια προς τη Σουηδία για να βρει τον συνεργάτη του, τον Omar Rudberg. Το Siren εξερευνά την εθιστική δύναμη της περίπλοκης αγάπης. Για πάνω από μία δεκαετία ο Γερμανός είναι ένας από τους πιο δημοφιλείς και περιζήτητους παραγωγούς στον κόσμο. Η νέα του συνεργασία έρχεται τώρα στο New Music Show.

δεύτερο μέρος στο New Music Show. Σήμερα Τετάρτη, ακριβώς στο κέντρο της καλοκαιρινής εβδομάδας. Είμαι ο Γιάννης Μπουτζίκας και αυτή ήταν η πιο hot κυκλοφορία. Ένα track που το ακούμε κάθε μέρα αυτή την ώρα. Τρενάκρια και Κλαβδία στο Say My Name. Έχοντας στοιχεία από το Riddle του Nick Kershaw της δεκαετίας του 80 και στο έκτο της άλμπουμ που δημιουργήθηκε τον πρώτο χρόνο της μητρότητας. Η Tori Kelly τραγουδά για ένα γάμο που κρατάει, ένα νέο γιο και τον Θεό που ευχαριστεί και για τα δύο. Ένα μέρος του God Must Really Love Me γράφτηκε σε μια περιοδία στην Ευρώπη το καλοκαίρι του 2025. Ένα από τα καλύτερα τραγούδια του δίσκου είναι το Please, το οποίο μιλάει για το κυνήγι των χρημάτων. Στην καριέρα της έχει κερδίσει Grammy Awards, ενώ έχει συνεργαστεί με καλλιτέχνες όπως ο Ed Sheeran, με τον οποίο περιόδευσε στην Ευρώπη πέρσι. Νέα κυκλοφορία έρχεται τώρα στο New Music Show.

Naomi Sharon και το remix του Martin Lewis στο Miss That, και ένα μικρό break τώρα για να πάω πίσω στο χρόνο και συγκεκριμένα στο 2001, όταν το We Come One των Faithless ήταν το πρώτο single από το τρίτο τους άλμπουμ Atrospective. Οι εμβληματικοί στίχοι του Maxi Jazz τονίζουν πως δύο ξεχωριστά άτομα ισορροπούν και ολοκληρώνουν το ένα το άλλο για να γίνουν μια ενιαία δύναμη. Όταν κυκλοφόρησε, έφτασε στο νούμερο 3 στην Αγγλία, ισοφαρίζοντας το All Time Classic Insomnia ως η μεγαλύτερη επιτυχία του group στο συγκεκριμένο chart. Το βίντεο κλιπ σε σκηνοθεσία του διάσημου ντουέτου Dominic διαθέτει εντυπωσιακά κινηματογραφικά γραφικά, όπου ο frontman του συγκροτήματος υποδύεται μια εξωγήινη φιγούρα που μεταδίδει ένα μήνυμα ενότητας στη γη, ταιριάζοντας απόλυτα με την φουτουριστική υψηλού ρυθμού ενέργεια του track. Το We Come One λοιπόν είχε γίνει χρυσό σε Βέλγιο, Δανία, Νορβηγία και Μεγάλη Βρετανία και ήταν στο νούμερο 1 στην Ελλάδα σαν σήμερα, πριν από ακριβώς 25 χρόνια.

0: Γιάννης Μπουτζίκας και ακούτε το New Music Show σήμερα Τετάρτη στον αγαπημένο σας σταθμό. Επιστρέφω σε λίγο, μη φύγει κανείς.
1: Hey, this is Ariana Grande and you're about to hear my new song, hope you like it.

τρίτο μέρος στο New Music Show. Σήμερα τρίτη μου ο Γιάννης Μπουτσίκας και αυτές είναι οι νέες viral επιτυχίες. Take Me There από Dati και πατωρό στον 30χρονο Βρετανό Bradley Simpson, γνωστό παγκοσμίως ως ο χαρισματικός frontman του pop rock συγκροτήματος The Vamps. Συνεχίζει όμως τώρα με solo πορείας παρουσιάζοντας το καινούργιο του single Suzy. Το έγραψε πέρσι και το έπαιξε ζωντανά στο πρώτο live της σειράς από events Open Arms στο Moth Club. Μιλάει για την νοσταλγία, τις χαμένες ευκαιρίες και τη συνειδητοποίηση μιας κατάστασης από το παρελθόν που πλέον έχει χαθεί. Γενικότερα για το solo υλικό του, ο Bradley αποκάλυψε ότι εμπνεύστηκε από καλλιτέχνες που αγαπά από την εφηβεία του, όπως η Curie Smith και ο Bruce Springsteen. Ήθελε το κομμάτι να έχει την οδηγική ενέργεια, το Driving Energy, ενός ιδανικού soundtrack για road trip. Νέα κυκλοφορία έρχεται τώρα στο New Music Show.

στο New Music Show και ώρα τώρα για το Forgotten Hit. Ελληνικές παραγωγές σήμερα και μέσα σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, το Neverton House Twins κατάφερε να κατακτήσει το Airplay Charts στη χώρα μας. Ένα από τα καλύτερα dance duo της Ελλάδος, το project του Γιάννη και του Ανδρέα συνεργάστηκαν για το πρώτο του single που έβγαλαν το 2011 με την Ελευθερία Ελευθερίου στα φωνητικά. Το τραγούδι έγινε μεγάλη ραδιοφωνική επιτυχία και θεωρείται ένα από αυτά που βοήθησαν στην ανάπτυξη της ελληνικής χορευτικής μουσικής στις αρχές της προηγούμενης δεκαετίας. Αλήθεια, πόσο καιρό έχουμε να το ακούσουμε.

τέταρτο και τελευταίο μέρος στο New Music Show. Σήμερα τρίτη μου, Γιάννης Μητσίκας, και αυτές είναι οι νέες επιτυχίες για το καλοκαίρι του 2026. Calvin Harris και Jazzy στο Satisfy. Και για να δούμε τι έγινε σαν σήμερα στην ιστορία της μουσικής. Στις 30 Ιουνίου 2015 η Apple λάνσαρε την Apple Music. Μια music and video streaming υπηρεσία που περιλαμβάνει και ραδιοφωνικούς σταθμούς. Αρχικά ξεκίνησε μόνο με μουσική, ενώ το visual ήρθε ένα χρόνο αργότερα. Αυτή τη στιγμή θεωρείται η δεύτερη μεγαλύτερη streaming πλατφόρμα μετά το Spotify. Μέσα σε όλα που κάνει, το 2019 ξεκίνησε και τα δικά της Apple Music Awards. Μεγάλη νικήτρια εκείνης της χρονιάς ήταν η Billie Eilish, η οποία αναδείχθηκε Global Artist. Θυμόμαστε σήμερα το Bad Guys στο New Music Show. What?

Αυτή ήταν η Taylor Swift μέσα από το soundtrack της ταινίας Toy Story 5 και το νούμερο 1 της Αγγλίας βέβαια I Knew It, I Knew You στο New Music Show και πατέρας τους Bauza, το εκρηκτικό House 3 από την Νορβηγία, ένα από τα ονόματα που θα καθορίσουν το καλοκαίρι του 2026 καθώς το Magnetic είναι ένα από τα φετινά Summer Anthems. Μάλιστα γράφτηκε μέσα σε μια χιονοθύελα στους μείον 15 σε ένα εξοχικό στα νορβηγικά Fjord, αλλά βγάζει το πιο καυτό καλοκαιρινό vibe της χρονιάς. Τώρα συνεχίζουν να βγάζουν επιτυχίες και το Lose Myself περιστρέφεται γύρω από την αίσθηση της μαγικής σύνδεσης που προκύπτει όταν οι άνθρωποι ζουν τη μουσική μαζί. Το track αποδεικνύει γιατί το νορβηγικό τρίο εμφανίζεται ολοένα και περισσότερο σε dance playlist σε ολόκληρο τον κόσμο. Τελευταία νέα κυκλοφορία για σήμερα Τρίτη στο New Music Show.

Ήταν το New Music Show σήμερα 3η 30 Ιουνίου με τον Γιάννη Μπουτζίκα. Τελευταίο σήμερα Aira Star και Tornado. Περισσότερες επιτυχίες αλλά και νέες κυκλοφορίες αύριο την ίδια ώρα εδώ στον αγαπημένο σας σταθμό.